Άρχι κουμαμπέ κάμα ο πιτόρο λόγο. Άρα μόλι κουμαμάνι μπας πατόρο και κόμιχε. Άρα μόλι μαμάνι και λέβα τσουρίνι κόβα μαμάνι γαμά. Άρα μόλι κουμαμάνι βάζει και τάγω μόνι μου γοργένι και νι βουέβε πελέ κόμβα παγούιο. Τα μάρο βάρε ουγέ μακόνια τέλα κύριο. Άρα μέρε και λόγω μαμάνι και λέβα τσουρίνι λόγο. Μαμάνι γαμά και λέβλου λόγα για σημάνι και σούλι. Άνω αγιάν μπερπα οκτώρο λόγο. Μόνο τζούγια μακόνια τέλα. Για να δεν τα μάθουν μια καρκάρα και καμπάρα και λίμνα, τα γνώμη τα μαβέλια που αγαρώνουν όλοι. Μιλάτε να.